Μπαϊρό, άρα την ογκοβιτζόγιο, κάγκος μες το άκυτσαλ. Πατήγου πατή, τοντονάν, μανουκαρουτο, αντατούλαν, ήκαν σα κετώτο τζαλμό, σαπτακ μνικό, ήκαν τάτες. Πενιουνάνε, κεμάντεν βατούν. Satripun dateng kelurahan Rambe Sireng. Adus jamas sesuci ono toko ingkang toyaning wening. Kanthi wonten kelurahan Rambe Sireng. Semar Bagong lan Bisut. Ketinggal bendarane mandek mayung, mandek mayung. Kau mau apa bisa nih guys senengi bendara nih Ongo Wijoyo. Tetembangan sak keluarga.